dans le sud de l'Atlantique.

show. I want to hear.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
6: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
7: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μια αδελφότητα αλχημιστών αποφασίζει να αλλάξει τον κόσμο.
2: Ο κλόνος του Νταβίντσι, το έργο του Χρήστου Σιρμακέζη, από 4 Απριλίου στο Heraklion Improv Theater.
1: Παίζουν Στέλλα Κορνίλη, Χρήστος Σιρμακέζης.
2: Δεν μπορείς να τραβήξεις ούτε μία ευθεία γραμμή. Δεν είναι δυνατόν.
1: Τώρα είμαι ο Νταβίντσι, Ο κλόνος του Νταβίντσι. 4, 5, 19, 26 Απριλίου και 9 και 10 Μαΐου.
3: Από την ομάδα εκτός των τυχών.
1: Εισιτήρια στο heraklionimprov.gr. Κρατήσεις το τηλέφωνο 6942-980-981 στο Heraklion Improv Theater. Ο άνθρωπος είναι πουλίμωνα. Μπορεί να πετάξει.
4: Μουσικό κανάλι 105,1.

I don't.

0: 5 years, one vision. GK Goalkeeper Academy. Ξεκινήσαμε πρώτοι το 2022 με ένα όραμα. Πάθος, εξειδίκευση, οργάνωση και σοβαρή δουλειά. Τα Παγκρίτια Camp τερματοφυλάκων και προπονητών δυνάμωσαν. Περισσότεροι αθλητές, μεγαλύτερες απαιτήσεις. Elite προπονητές, elite τερματοφύλακες. Ονόματα που ανεβάζουν το επίπεδο. Είμαστε σε όλους τους νομούς της Κρήτης. Τίποτα τυχαίο. Όλα με προγραμματισμό. Δεν μιλάμε απλά για συμμετοχή στα Παγκρίτια Camp τερματοφυλάκων και προπονητών της GK Goalkeeper Academy. Εδώ έρχεσαι για να δοκιμαστείς και να αξιολογηθείς υπό το βλέμμα κορυφαίων προπονητών και σκάουτες. Για να προπονηθείς τη λεπτομέρεια που δεν φαίνεται, αλλά κρίνει το αποτέλεσμα. Στην αντίδραση του δευτερολέπτου, στη φωνή που οργανώνει, στην οτροπία που δεν σπάει. Θα φύγεις πιο σίγουρος, πιο έτοιμος, πιο έμπειρος. 5ο Παγκρίτιο Camp Τερματοφυλάκων και Προπονητών 2026. Οι εγγραφές άρχισαν στο επίσημο site μας gkgoalkeeperacademy.com. Γίνε εσύ το επόμενο νούμερο 1.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δοδόνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Καμίκ. Στη γλώσσα των Εσκιμώων σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ. Άφθονη χώρη, τεχνολογική υπεροχή και αξιοπιστία που μόνο ένα Σκόντα μπορεί να σου προσφέρει. Τώρα, από 130 ευρώ το μήνα και με όφελος 2.000 ευρώ. Ανακάλυψε το Σκόντα Καμίκ στον εξουσιοδοτημένο έμπορο Σκόντα Παπακαλιά της Go. 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο.
0: Μουσικό κανάλι. 105,1.

0: Μια αδελφότητα αλχημιστών αποφασίζει να αλλάξει τον κόσμο.
1: Ο κλόνος του Νταβίντσι, το έργο του Χρήστου Σιρμακέζη, από 4 Απριλίου στο Heraklion Improv Theater.
0: Παίζουν Στέλλα Κορνίλη, Χρήστος Σιρμακέζης.
1: Δεν μπορείς να τραβήξεις ούτε μία ευθεία γραμμή. Δεν είναι δυνατόν.
0: Τώρα είμαι ο Νταβίντσι, ε. Ο κλόνος του Νταβίντσι. 4, 5, 19, 26 Απριλίου και 9 και 10 Μαΐου.
2: Από την ομάδα εκτός των τυχών.
0: Εισιτήρια στο heraklionimprov.gr. Κρατήσεις το τηλέφωνο 6942-980-981 στο Heraklion Improv Theater. Ο άνθρωπος είναι πουλίμωνα. Μπορεί να πετάξει.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: 5 years, one vision. GK Goalkeeper Academy. Ξεκινήσαμε πρώτοι το 2022 με ένα όραμα. Πάθος, εξειδίκευση, οργάνωση και σοβαρή δουλειά. Τα Παγκρίτια Camp τερματοφυλάκων και προπονητών δυνάμωσαν. Περισσότεροι αθλητές, μεγαλύτερες απαιτήσεις. Ελίτ προπονητές, ελίτ τερματοφύλακες. Ονόματα που ανεβάζουν το επίπεδο. Είμαστε σε όλους τους νομούς της Κρήτης. Τίποτα τυχαίο. Όλα με προγραμματισμό. Δεν μιλάμε απλά για συμμετοχή στα Παγκρίτια Camp τερματοφυλάκων και προπονητών της GK Goalkeeper Academy. Εδώ έρχεσαι για να δοκιμαστείς και να αξιολογηθείς υπό το βλέμμα κορυφαίων προπονητών και σκάουτες. Για να προπονηθείς τη λεπτομέρεια που δεν φαίνεται, αλλά κρίνει το αποτέλεσμα. Στην αντίδραση του δευτερολέπτου. Στη φωνή που οργανώνει. Στην νοοτροπία που δεν σπάει. Θα φύγεις πιο σίγουρος, πιο έτοιμος, πιο έμπειρος. Πέμπτο Παγκρίτιο Camp Τερματοφυλάκων και Προπονητών 2026. Οι εγγραφές άρχισαν στο επίσημο site μας gkgoalkeeperacademy.com. Γίνε εσύ το επόμενο νούμερο 1.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.
7: No fellow rude boys, stand fast and let us unite and deal with 100 or 1,000 years.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
1: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στον Μπαμπακαλιάτη, Ηράκλειο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: 5 years, one vision. GK Goalkeeper Academy. Ξεκινήσαμε πρώτοι το 2022 με ένα όραμα. Πάθος, εξειδίκευση, οργάνωση και σοβαρή δουλειά. Τα Παγκρίτια Camp τερματοφυλάκων και προπονητών δυνάμωσαν. Περισσότεροι αθλητές, μεγαλύτερες απαιτήσεις. Elite προπονητές, elite τερματοφύλακες. Ονόματα που ανεβάζουν το επίπεδο. Είμαστε σε όλους τους νομούς της Κρήτης. Τίποτα τυχαίο. Όλα με προγραμματισμό. Δεν μιλάμε απλά για συμμετοχή στα Παγκρίτια Camp τερματοφυλάκων και προπονητών της GK Goalkeeper Academy. Εδώ έρχεσαι για να δοκιμαστείς και να αξιολογηθείς υπό το βλέμμα κορυφαίων προπονητών και σκάουτες. Για να προπονηθείς τη λεπτομέρεια που δεν φαίνεται, αλλά κρίνει το αποτέλεσμα. Στην αντίδραση του δευτερολέπτου. Στη φωνή που οργανώνει. Στην νοοτροπία που δεν σπάει. Θα φύγεις πιο σίγουρος, πιο έτοιμος, πιο έμπειρος. Πέμπτο Παγκρίτιο Camp τερματοφυλάκων και προπονητών 2026. Οι εγγραφές άρχισαν στο επίσημο site μας gkgoalkeeperacademy.com. Γίνε εσύ το επόμενο νούμερο 1.
1: Μια αδελφότητα αλχημιστών αποφασίζει να αλλάξει τον κόσμο.
2: Ο κλόνος του Νταβίντσι. Το έργο του Χρήστου Σιρμακέζη από 4 Απριλίου στο Heraklion Improv Theater.
1: Παίζουν Στέλλα Κορνίλη, Χρήστος Σιρμακέζης.
2: Δεν μπορείς να τραβήξεις ούτε μία ευθεία γραμμή. Δεν είναι δυνατόν.
1: Τώρα είμαι ο Νταβίντσι, Ο κλόνος του Νταβίντσι. 4, 5, 19, 26 Απριλίου και 9 και 10 Μαΐου.
3: Από την ομάδα εκτός των τυχών.
1: Εισιτήρια στο heraklionimprov.gr. Κρατήσεις το τηλέφωνο 6942-980-981 στο Heraklion Improv Theater. Ο άνθρωπος είναι πουλήμονα. Μπορεί να πετάξει.
4: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης. Τεχνόπολης. Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
3: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
4: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
5: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Μια αδελφότητα αλχημιστών αποφασίζει να αλλάξει τον κόσμο.
1: Ο κλόνος του Νταβίντσι, το έργο του Χρήστου Σιρμακέζη, από 4 Απριλίου στο Heraklion Improv Theater.
0: Παίζουν Στέλλα Κορνίλη, Χρήστος Σιρμακέζης.
1: Δεν μπορείς να τραβήξεις ούτε μία ευθεία γραμμή. Δεν είναι δυνατόν.
0: Τώρα είμαι ο Νταβίντσι, Ο κλόνος του Νταβίντσι. 4, 5, 19, 26 Απριλίου και 9 και 10 Μαΐου.
2: Από την ομάδα εκτός των τυχών.
0: Εισιτήρια στο heraklionimprov.gr. Κρατήσεις το τηλέφωνο 6942-980-981 στο Heraklion Improv Theater. Ο άνθρωπος είναι πουλίμωνα. Μπορεί να πετάξει.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: 5 years, one vision. GK Goalkeeper Academy. Ξεκινήσαμε πρώτοι το 2022 με ένα όραμα. Πάθος, εξειδίκευση, οργάνωση και σοβαρή δουλειά. Τα Παγκρίτια Camp τερματοφυλάκων και προπονητών δυνάμωσαν. Περισσότεροι αθλητές, μεγαλύτερες απαιτήσεις. Ελίτ προπονητές, ελίτ τερματοφύλακες. Ονόματα που ανεβάζουν το επίπεδο. Είμαστε σε όλους τους νομούς της Κρήτης. Τίποτα τυχαίο. Όλα με προγραμματισμό. Δεν μιλάμε απλά για συμμετοχή στα Παγκρίτια Camp τερματοφυλάκων και προπονητών της GK Goalkeeper Academy. Εδώ έρχεσαι για να δοκιμαστείς και να αξιολογηθείς υπό το βλέμμα κορυφαίων προπονητών και σκάουτες. Για να προπονηθείς τη λεπτομέρεια που δεν φαίνεται, αλλά κρίνει το αποτέλεσμα. Στην αντίδραση του δευτερολέπτου. Στη φωνή που οργανώνει. Στην οτροπία που δεν σπάει. Θα φύγεις πιο σίγουρος, πιο έτοιμος, πιο έμπειρος. Πέμπτο Παγκρίτιο Camp Τερματοφυλάκων και Προπονητών 2026. Οι εγγραφές άρχισαν στο επίσημο site μας gkgoalkeeperacademy.com. Γίνε εσύ το επόμενο νούμερο 1.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ρωσικό κανάλι 105,1.
1: Hey. Now just get in and close the door.

0: 91.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

Can't take my mind off of you. I can't take my mind. My mind.

0: 5 years, one vision. GK Goalkeeper Academy. Ξεκινήσαμε πρώτοι το 2022 με ένα όραμα. Πάθος, εξειδίκευση, οργάνωση και σοβαρή δουλειά. Τα Παγκρίτια Camp τερματοφυλάκων και προπονητών δυνάμωσαν. Περισσότεροι αθλητές, μεγαλύτερες απαιτήσεις. Elite προπονητές, elite τερματοφύλακες. Ονόματα που ανεβάζουν το επίπεδο. Είμαστε σε όλους τους νομούς της Κρήτης. Τίποτα τυχαίο. Όλα με προγραμματισμό. Δεν μιλάμε απλά για συμμετοχή στα Παγκρίτια Camp τερματοφυλάκων και προπονητών της GK Goalkeeper Academy. Εδώ έρχεσαι για να δοκιμαστείς και να αξιολογηθείς υπό το βλέμμα κορυφαίων προπονητών και σκάουτες. Για να προπονηθείς τη λεπτομέρεια που δεν φαίνεται, αλλά κρίνει το αποτέλεσμα. Στην αντίδραση του δευτερολέπτου. Στη φωνή που οργανώνει. Στην οτροπία που δεν σπάει. Θα φύγεις πιο σίγουρος, πιο έτοιμος, πιο έμπειρος. Πέμπτο Παγκρίτιο Camp τερματοφυλάκων και προπονητών 2026. Οι εγγραφές άρχισαν στο επίσημο site μας gkgoalkeeperacademy.com. Γίνε εσύ το επόμενο νούμερο 1.
1: Μια αδελφότητα αλχημιστών αποφασίζει να αλλάξει τον κόσμο.
2: Ο κλόνος του Νταβίντσι, το έργο του Χρήστου Σιρμακέζη, από 4 Απριλίου στο Heraklion Improv Theater.
1: Παίζουν Στέλλα Κορνίλη, Χρήστος Σιρμακέζης.
2: Δεν μπορείς να τραβήξεις ούτε μία ευθεία γραμμή. Δεν είναι δυνατόν.
1: Τώρα είμαι ο Νταβίντσι, Ο κλόνος του Νταβίντσι. 4, 5, 19, 26 Απριλίου και 9 και 10 Μαΐου.
3: Από την ομάδα εκτός των τυχών.
1: Εισιτήρια στο heraklionimprov.gr. Κρατήσεις το τηλέφωνο 6942-980-981 στο Heraklion Improv Theater. Ο άνθρωπος είναι πουλίμωνα. Μπορεί να πετάξει.
4: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

Thank you.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δοδόνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105.

África empobreció tanto a la Argentina

Passion.